περασμένες εποχές και ίσως κάποιες ενοχές. Προώρα προχώρησες σε άλλους δρόμους με τα 30 σου στους ώμους. Γράφεις για τις πίκρες και τους καημούς, δεν ψάχνεις πια για συνδυασμούς.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η αιτία για 4 στους 10 θανάτους στην Ευρώπη ή 10.000 θανάτους την ημέρα και 4 εκατομμύρια ετησίως, ανέφερε προχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καλώντας τους Ευρωπαίους να καταναλώνουν λιγότερο αλάτι. Η εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης αλατιού κατά 25% θα μπορούσε να σώσει περίπου 900.000 ζωές που χάνονται από καρδιαγγειακές παθήσεις έως το 2030, δήλωσε ο Hans Gluge, ο Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Γυραιά Ήπειρο, ένα στους 3 ενήλικες μεταξύ 30 και 79 ετών πάσχει από υπέρταση, κάτι που συχνά οφείλεται στην κατανάλωση αλατιού. 51 από τις 53 χώρες της περιοχής έχουν μέση ημερήσια πρόσληψη αλατιού πάνω από το συνιστόμενο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέγιστο επίπεδο των 5 γραμμαρίων που ισοδυναμεί ένα κουταλάκι του γλυκού, κυρίως λόγω των επεξεργασμένων τροφίμων και σνακ. Η υψηλή πρόσληψη αλατιού αυξάνει την αρτηριακή πίεση, η οποία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι άνδρες στην περιοχή, η οποία εκτείνεται μέχρι την Κεντρική Ασία, έχουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σχέση με τις γυναίκες. Ασφαλώς, ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα λόγω της μεγάλης κατανάλωσης αλατιού είναι εξίσου μεγάλος και στην Αυστραλία.

0: Στο σημερινό πολιτιστικό μας αφιέρωμα θα μιλήσουμε για τον δημοφιλή ελληνοκύπριο μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα, ο οποίος είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Ο Μάριος Τόκας γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό και έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής. Με την μουσική ασχολήθηκε από πολύ μικρός, με τη βοήθεια ενός πιάνου που του χάρισε ο πατέρας του. Αφορμή στάθηκε μια συναυλία στη Λεμεσό το 1967 με τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ελένη Ροδά. Τότε ήταν 13 ετών και συγκλονίστηκε, όπως είχε δηλώσει. Το 1975 εγκατέλειψε την Κύπρο και πήγε στην Αθήνα για να φοιτήσει στη φιλοσοφική σχολή, ενώ παράλληλα σπούδασε και στο Εθνικό Οδείο. Το 1978 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας» σε δικούς του στίχους και ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Ακολούθησε ο δίσκος «Τα μικρά ερωτικά» με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη και κατόπιν το «Στη λεωφόρο της αγάπης» με ερμηνευτές τον Γιάννη Πάριο, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Διονύση Θεοδόση. Ο επόμενος δίσκος του, «Σαν τρελό φορτηγό» με τον Γιάννη Πάριο, γνώρισε τεράστια επιτυχία. Για να ακολουθήσει ένας ακόμη δίσκος, «Η Εθνική μας Μοναξιά», με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τον Μητροπάνο επέλεξε ως ερμηνευτή και στα λαδάδικα, γράφοντας τη δική του χρυσή σελίδα στο πεντάγραμμο. Συνεργάστηκε ακόμη με πολλούς άλλους σημαντικούς τραγουδιστές, όπως ο Γιώργος Δαλάρας, η Γλυκερία, ο Πασχάλης Τερζής, ο Λάγης Χαλκιάς, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Κούκα και άλλοι. Σταθμό στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία με τον Γιάννη Ρίτσο στον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά» το 1981, ενώ σημαντική δουλειά του θεωρείται επίσης η μελοποίηση εκκλησιαστικών ποιημάτων με τον τίτλο «Θεομήτωρ Μαρία». Ο Μάριος Τόκας πέθανε στις 27 Απριλίου του 2008, νικημένος από την επάρατο νόσο.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 MHz.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα επίμαχο θέμα από την ελληνική επικαιρότητα. Σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας της Ελλάδας προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας. Σύμφωνα με το άρθρο 56, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, καθώς καταργείται το υφιστάμενο σύστημα βασικού μισθού, εξόδων παράστασης και επιδομάτων και αντικαθίσταται από ένα ενιαίο μισθό. Οι νέες μηνιαίες μειχτές αποδοχές συνδέονται με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και θα αντιστοιχούν στο 90% αυτού του ποσού. Με δεδομένο ότι το σχετικό όριο ανέρχεται σε 5.199 ευρώ, οι αποδοχές διαμορφώνονται πλέον στα 4.672 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου κυμαίνονταν μεταξύ 2.800 και 2.900 ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση. Οι προτινόμενες άνευ προηγουμένου αυξήσεις στους κληρικούς προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Ξεχωριστή σημασία έχει η δημόσια παρέμβαση του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου, ο οποίος πήρε μια διαφορετική θέση και εξέφρασε την αντίθεσή του στις αυξήσεις και κάλεσε την Εκκλησία να εξετάσει ακόμη και την αποχώρησή της από το κρατικό μισθολόγιο. Σε προσωπικό του άρθρο, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τις αποδοχές των κληρικών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την Εκκλησία, το ρόλο του Επισκόπου και την σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας. Ανέφερε ότι κατανοεί την αγανάκτηση των πολιτών, επισημένοντας πως η κοινωνία δικαιολογημένα προβληματίζεται όταν συζητούνται αυξήσεις μισθών σε ανώτερους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους. Ο κύριος Νεκτάριος υπογράμμισε ότι η αποστολή των επισκόπων δεν συνδέεται με οικονομικά ωφέλη, αλλά με την διακονία των πιστών, τη διδασκαλία, την πνευματική καθοδήγηση και τη στήριξη των ανθρώπων. Αναφέρθηκε επίσης στο εκτεταμένο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, τονίζοντας όμως ότι ο κύριος σκοπός της είναι η πνευματική φροντίδα και όχι η κοινωνική δράση ως αυτοσκοπός. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για πλήρη παραίτηση των ανώτερων ιεραρχών από το κρατικό μισθολόγιο, θέση που, όπως αποκάλυψε, έχει ήδη εκφράσει στην Ιερά Σύνοδο. Όπως σημείωσε, η πρόταση αυτή δεν αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά στην ενίσχυση της πνευματικής ανεξαρτησίας της Εκκλησίας. Η πνευματική ελευθερία της Εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε οικονομική διευθέτηση, κατέληξε ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 2 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 3η 7 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. 5η 9 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του Συστήματος Φαρμακευτικών Παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
7: Station Sponsor.
8: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI.
1: Τα ποσοστά επιτυχίας των δημοπρασιών ακινήτων στην Αυστραλία υποχώρησαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την αρχή της πανδημίας του COVID, πέφτοντας κάτω από το 50% την περασμένη εβδομάδα. Ο σταθμισμένος εθνικός μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 47%, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Απρίλιο του 2020, ενώ οι τελικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότεροι. Στο Σίδνεϊ, 160

35%. Η οικονομία παρουσιάζει επιβράδυνση και η ανεργία έχει αυξηθεί. Ο κύριος Λόουλας σημείωσε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες, γεγονός που περιορίζει την προσφορά ακινήτων. Οι τιμές κατοικιών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη υποχωρούν από τα τέλη του περασμένου έτους, ενώ σε άλλες πόλεις καταγράφουν επιβράδυνση. Στην Αδελαϊδα οι τιμές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,3% τις τελευταίες 4 εβδομάδες, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Εν μέσω των νέων απειλών που εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και των Ιρανικών προειδοποιήσεων ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο παραβιάζονται οι όροι του μνημονίου κατανόησης, ολοκληρώθηκαν την περασμένη Κυριακή στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με τη συμμετοχή του Πακιστάν και του Κατάρ στη βάση του προσωρινού και εύθραυστου συμβιβασμού. Την ώρα των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, απείλησε ότι μπορεί να καταλάβουμε τα στενά του ορμούς και θα εισπράττουμε διόδια εάν δεν επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Ο ίδιος προχώρησε εκ νέου σε μια σειρά φεδρές απειλές, λέγοντας, πως είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους, «Το κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα». Νωρίτερα, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του πως το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους του στο Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που θα είναι σκληρότερα, είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, που ήταν ο επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, χλέβασε τον Τραμπ, λέγοντας πως αν οι απειλές τους είχαν πετύχει κάτι, δεν θα είχαν φτάσει στη σημερινή απελπισία. Προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν, είπε ο Ιρανός. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου για όσο καιρό χρειαστεί, διατηρώντας την κατοχή εδαφών. Από την άλλη, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε τον κατακτητή πως η διατήρηση των στρατευμάτων του στο έδαφος του Λιβάνου είναι αδύνατη και η οργάνωση δεν θα αποδεχθεί ζώνες ασφαλείας. Οι βελγικές αρχές, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την υπόθεση του Qatar Gate, εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε μη κερδοσκοπική οργάνωση του Αντώνιου Παντσέρη, πρώην Ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί και η Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από την Βουλή της ασυλίας του. Για τον λόγο αυτό, όπως προβλέπετε, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται άμεσα από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Δήμαρχος Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, βρέθηκε την Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας προκειμένου να λάβει γνώση των εξελίξεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον πρώην Επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους 73.000 ευρώ. Την απόφαση να μην προχωρήσει η διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχθεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη επιλέγοντας να δικαστεί ο James Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για την δολοφονία από την Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Παράλληλα, ωστόσο, θα εξεταστούν πιθανές άλλες παραβάσεις που ίσως έχει κάνει ο James Talamanca. Όπως φαίνεται, ο James Talamanca θα μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια, αναμένεται να αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί καθώς πέρασαν τα 20 έτη από τις πράξεις. Τέλος των ειδήσεων.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Ανακοίνωση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτιού Αυστραλίας. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας απορρίπτει τις εκκλήσεις για εγκατάλειψη της πολυπολιτισμικότητας και την αντικατάστασή της από μια λεγόμενη μονοπολιτισμική Αυστραλία. Η επιτυχία της Νοτίου Αυστραλίας ως ενός από τα πιο σταθερά, ευημερούντα και αρμονικά έθνη στον κόσμο έχει οικοδομηθεί πάνω σε κοινές δημοκρατικές αξίες σε συνδυασμό με τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας. Για γενναίες, οι Ελληνοαυστραλοί έχουν συμβάλει με υπερηφάνεια στην πρόοδο της χώρας, διατηρώντας παράλληλα τη γλώσσα, την πίστη, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Είμαστε Αυστραλοί ως προς την υπηκότητα, την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας προς τη χώρα και Έλληνες ως προς τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Οι δύο αυτές ταυτότητες δεν είναι αντικρουόμενες. Αντίθετα, αλληλοενισχύονται. Οι πρόσφατες δηλώσεις της αρχηγού του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, υπέρ μιας μονοπολιτισμικής Αυστραλίας, αντικατοπτρίζουν μια λανθασμένη αντίληψη για τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει τη σύγχρονη Αυστραλία επιτυχημένη. Ο ισχυρισμός ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ελληνική κοινότητα γνωρίζει από εμπειρία ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν αποτελεί απειλή για την Αυστραλία. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χώρας. Έχει επιτρέψει στις μεταναστευτικές κοινότητες να ενταχθούν πλήρως στην Αυστραλιανή κοινωνία, ενώ παράλληλα εμπλούτησαν την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή του έθνους. Οι Ελληνοαυστραλοί συνέβαλαν στην ίδρυση επιχειρήσεων, σχολείων, εκκλησιών, φιλανθρωπικών και κοινοτικών οργανισμών που ωφελούν όλους τους Αυστραλούς. Οι γονείς και οι παππούδες μας ήρθαν στην Αυστραλία αναζητώντας ευκαιρίες και ελευθερία. Εργάστηκαν σκληρά, υιοθέτησαν τις Αυστραλιανές αξίες και έγιναν μέρος της εθνικής ιστορίας χωρίς να τους ζητηθεί να εγκαταλείψουν την κληρονομιά τους. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ορθόδοξης πίστης και των πολιτιστικών μας παραδόσεων ενίσχυσε και δεν αποδυνάμωσε τη δέσμευσή μας προς την Αυστραλία. Μία μονοπολιτισμική κοινωνία θα υποβάθμιζε τη συνεισφορά εκατομμυρίων Αυστραλών με καταγωγή από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. Θα αγνοούσε το γεγονός ότι η σύγχρονη Αυστραλία εμπλουτίζεται από τη διαφορετικότητα, ενώ παραμένει ενωμένη μέσα από τον σεβασμό στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ισότητα και την αμοιβαία κατανόηση. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας στηρίζει σταθερά την πολιτιστική κληρονομιά των Αυστραλών Ιθαγενών, την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική συνοχή και μια συμπεριληπτική κοινωνία που σέβεται και εκτιμά όλους τους ανθρώπους της. Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια διαίρεσης των Αυστραλών με βάση την εθνική, πολιτισμική ή θρησκευτική τους ταυτότητα. Το μέλλον της Αυστραλίας δεν βρίσκεται στην εγκατάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς των πολιτών της, αλλά στην ενίσχυση μιας κοινωνίας όπου διαφορετικοί πολιτισμοί μπορούν να συνυπάρχουν και να ευημερούν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο Αυστραλιανών αξιών. Η πολυμορφία μας δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του έθνους μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Παναγιώτης Σπύρος, η γραμματέας Αργυρό Κασουδάκη.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.Μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.Μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
1: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
4: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
5: 普通话 Ελληνικά
6: Arabic
7: English
8: Polski
9: Español
10: 5EBI, hear a world of difference.